για αυτά που μας χωρίζουν. Πως αν μας ενώνουν σαν γυαλί την καρδιά μου, χίλια κομμάτια σκίζουν.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ήχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 27 Ιουλίου, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Είπε ο Κύριος στους μαθητές του: «Αυτή την εντολή σας δίνω, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Αν σας μισεί ο κόσμος, να ξέρετε πως πριν από σας εμένα έχει μισήσει. Αν ανήκατε στον κόσμο, τότε ο κόσμος θα σας αγαπούσε σαν κάτι δικό.

0: Επειδή όμως δεν ανήκετε στον κόσμο, αφού εγώ σας διάλεξα και σας ξεχώρισα από τον κόσμο, γι' αυτό σας μίσει ο κόσμος. Να θυμάστε το λόγο που σας είπα. Δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον Κύριό του. Αν εμένα καταδίωξαν, θα καταδιώξουν και εσάς. Αν εφάρμοσαν τα λόγια μου, θα εφαρμόσουν και τα δικά σας. Αλλά θα σας τα κάνουν όλα αυτά εξαιτίας μου, γιατί δεν ξέρουν αυτόν που με έστειλε. Αν δεν είχα έρθει και δεν τους είχα κηρύξει, δεν θα είχαν αμαρτία. Τώρα όμως δεν έχουν καμία δικαιολογία για την αμαρτία που διαπράττουν. Αυτός που μισεί εμένα, μισεί και τον πατέρα μου. Αν δεν είχα κάνει ανάμεσά τους τα έργα που κανείς άλλος δεν έκανε, δεν θα είχαν αμαρτία. Τώρα όμως και τα έργα έχουν δει και μας έχουν μισήσει και εμένα και τον πατέρα μου. Αλλά αυτό γίνεται για να εκπληρωθεί ο λόγος που είναι γραμμένος στο νόμο τους, με μίσησαν χωρίς καμία αιτία. Όταν έρθει ο παράκλητος που θα σας τον στείλω εγώ από τον πατέρα, το πνεύμα της αληθείας που εκπορεύεται από τον πατέρα, αυτός θα ερμηνεύσει την αποστολή μου. Αλλά κι εσείς θα δώσετε μαρτυρία για μένα, γιατί εξ αρχής είστε μαζί μου. Αυτά σας τα είπα για να μην κλονιστεί η πίστη σας. Θα σας διώξουν από τις συναγωγές. Θα έρθει μάλιστα ο καιρός που όποιος σας θανατώσει θα νομίζει πως έτσι υπηρετεί το Θεό.
1: The gospel reading is according to St. John. The Lord said to his disciples, "This I command you, to love one another. If the world hates you, know that it has hated me before it hated you. If you were of the world would love its own. But because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. Remember the word that I said to you, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you. If they kept my word, they will keep yours also. But as this they will do to you on my account, because they do not know him who sent me. If I had not come and spoken to them, they would not have sinned. But now they have no excuse for their sin. He who hates me hates my Father also. If I had not done among them the works which no one else did, they would not have sinned. But now they have seen and hated both me and my Father. It is to fulfill the word that is written in their law, they hated me without a cause. But when the Counselor comes, whom I shall send to you from the Father, even the Spirit of truth who proceeds from the Father, he will bear witness to me. And you also are witnesses, because you have been with me from the beginning. I have said all this to you to keep you from falling away. They will put you out of the synagogues. Indeed, the hour is coming when whoever kills you will think he is offering service to God.
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την Ελληνική Ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Σε εξαιρετικά κρίσιμη φάση βρίσκονται οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές που πλήττουν τη Γαλλία και την Ισπανία, με τις φλόγες να απέχουν πλέον μόλις 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό και περισσότερους από 325.000 ανθρώπους να έχουν απομακρυνθεί συνολικά από τα σπίτια τους. Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα δυσμενείς, ενώ οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίζονται με χιλιάδες πυροσβέστες και ισχυρές εναέριες δυνάμεις. Σκηνές πανικού χθες βράδυ στο Σιάτλ, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ φαγητού Bite of Seattle, που διεξαγόταν στο Seattle Center σε μικρή απόσταση από το εμβληματικό Space Needle. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν 2 νεκροί και πολλοί τραυματίες. Στο άλλο μέτωπο, χώρο στις συνομιλίες δίνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διακόπτοντας τις επιθέσεις κατά του Ιράν, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ. Εν τω μεταξύ, το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, καθώς οι ΗΠΑ σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Συνολικά 3.200 κρούσματα του έμπολα, συμπεριλαμβανομένων 1.405 θανατηφόρων, έχουν καταγραφεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από την κήρυξη της επιδημίας, ανέφεραν χθες οι αρχές της Αφρικανικής χώρας, με κάπου 100 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ το όριο των 2.000 κρουσμάτων δεν ξεπεράστηκε παρά στα μέσα Ιουλίου. Στην Ελλάδα, το Υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε ότι ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Την ευχή αρχιεπισκοπική του Διακονία να αποδειχθεί καρποφόρα και μακροχρόνια προς δόξαν του Θεού, πρόοδο της Εκκλησίας και Διακονία του Οικουμενικού Θρόνου, εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος προς τον νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά Απόστολο, ο οποίος εξελέγει από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως νέος προκαθήμενος της Αρχιεπισκοπής Καναδά. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,46% και στις 51.947,25 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,14 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 6-1 κέρδισαν οι Red Sox στους Blue Jays και θα παίξουν σήμερα με τους Athletics. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 78 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με ηλιοφάνεια και χωρίς υγρασία και στους 79 αύριο με ηλιοφάνεια και κατά τόπου συννεφιά. Στους 69 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία την Τετάρτη με πιθανότητα βροχής. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μία προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: For 250 years, America has been built on exploration, and there's never been a better time to hit the road. Celebrate with Sullivan Tires Explore America Road Trip Sale. Save on the tires you can trust. First, buy three, get one free on all Uniroyal tires. Or get $100 instant savings when you buy 4 select Michelin BF Goodrich or Continental tires. And get $80 off when you buy 4 select General tires with purchase and installation.
2: Don't miss these special deals only this month at Sullivan Tire.
3: Καλημέρα σας, είμαι η Νικολέτα Παπαδόγιαννη και κάθε Κυριακή πρωί σας κρατάμε συντροφιά με τον Τέντ Δημητριάδη. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Hi, this is Teddy Dimitriadis. Don't forget to join us for our Sunday morning big show. Myself and Νικολέτα Παπαδόγιαννη, every Sunday morning right here on WNTN Radio.
5: Are you looking to buy or sell your home? I'm Sylvia Makarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Makarios, 617-650-8358. And don't forget, Sylvia sells. And that's me. και μιλάω ελληνικά τη γλώσσα μας.
6: Kalimera, this is Art Stammers of AWS Business Services. In deregulated electricity markets, business owners have the ability to choose their energy supplier, but that freedom comes with risk if you don't fully understand the market. That's where electricity consultants like me come in. We analyze energy usage, monitor market trends, and negotiate competitive contracts tailored to your business needs. Call me, Art Stammers, at 617-877-1007. That's 617-877-1007.
3: Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Σάββας Αραγάς και το ιατρείο του Eye and Laser Center στο Σάμερβιλ της Μασαχουσέτης παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε επίπεδο οφθαλμολογικών εξετάσεων, θεραπείων και χειρουργικών επεμβάσεων. Με πάνω από 46 χρόνια εμπειρίας, ο Σάββας Αραγάς παρέχει τις υπηρεσίες της διάγνωσης, της θεραπείας και της παρακολούθησης ασθενειών και παθήσεων. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα και επισκεφτείτε τον στο 413 Highland Avenue στα Somerville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 617-623-1900.
7: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest.
4: Our friends at Fotia Greek Taverna invite the entire Grecian Echoes family to experience the flavors of Greece right here in New England. Enjoy authentic Greek specialties, delicious Mediterranean favorites, homemade desserts, and warm Greek hospitality in a family-friendly atmosphere. Whether it's lunch, dinner, catering, or a special celebration, Fotia Greek Taverna is ready to welcome you. Visit them at 401 South Willow Street in Manchester, New Hampshire, or call 603-461-3007. Fotia Greek Taverna, bringing the taste and spirit of Greece to New Hampshire, one delicious meal at a time. Fotia Greek Taverna, where every meal feels like a trip to Greece.

0: Καλημέρα σας. Είμαι ο Τέντ Γκιντόπουλος από το Edgewood Travel Agency. Σκέπτεστε διακοπές? Λοιπόν, πού να πάμε? Ευρώπη, Νότια Αμερική, Αυστραλία, Ασία, Αφρική ή Αμερική και Καναδά? Όπου θέλετε και ό,τι θέλετε. Τηλεφωνήστε μας στο 508-668-2636 και επαναλαμβάνω 508-668-2636.
1: Edgewood Travel of Walpole, taking you anywhere, anytime, and making it easy. Call Ted G. or Debbie Dedarian Dimitriadis at 508-668-2636. And remember, Edgewood Travel, they make travel easy.
2: Asti, modern Greek cuisine. On Cape Cod with two locations, Mashpee Commons and Main Street in Falmouth Center. The Mark and Tonis family welcome you, your hosts. Modern Greek cuisine at its finest. And they continue live music every Saturday night at both locations. And both locations are open 7 days a week, lunch and dinner year-round. Welcome to Asti, again, Mashpee Commons and Main Street, Falmouth Center.
3: Looking for a bright summer smile? Come book an appointment with Advanced Dental Associates of New England for all your dental needs and more, from general service to dental implants. We've worked for over 25 years to give patients quality and pain-free access to personalized care across New England. Come into our Woburn location today and discover why the Advanced Dental Associates of New England are one of the highest customer-rated dentists in Massachusetts. Find your smile today at 781-937-3050 or find us at advanceddentalassociates.net. Good morning from Dr. Mark Pernokas and his staff at Advanced Dental Associates.
2: Grecian Echoes is now proudly presented to you by Evangelos and Eleftheria Moutoudis and family, along with Cons and Sophia Skrivanos and family, and the Deck Group and all its employees. Good morning from the Deck Group.
4: Οι οικογένειες του Ευάγγελου και της Ελευθερίας Μουτούδη και του Κόνς και της Σοφίας Κρυβάνος, παρέα με τους εργαζομένους της εταιρείας τους, DEC Group, με περηφάνεια υποστηρίζουν το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα της Ελληνικής Ηχούς. Η απώλεια των αγαπημένων προσώπων είναι ό,τι πιο δύσκολο έχουμε να διαχειριστούμε στη ζωή. Η οικογένεια Φάγκα και το γραφείο Φάγκας Funeral Service αποχαιρετά τους αγαπημένους σας με τον καλύτερο τρόπο. Φάγκας Funeral Service στη διεύθυνση 551 Matt Auburn Street στο Watertown και με τηλέφωνο 617 923 0416.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Σε εξαιρετικά κρίσιμη φάση βρίσκονται οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές που πλήττουν τη Γαλλία και την Ισπανία, με τις φλόγες να απέχουν πλέον μόλις 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό και περισσότερους από 325.000 ανθρώπους να έχουν απομακρυνθεί συνολικά από τα σπίτια τους. Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα δυσμενείς, ενώ οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίζονται με χιλιάδες πυροσβέστες και ισχυρές εναέριες δυνάμεις. Σκηνές πανικού χθες βράδυ στο Σιάτλ, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ φαγητού Bite of Seattle, που διεξαγόταν στο Seattle Center σε μικρή απόσταση από το εμβληματικό Space Needle. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν 2 νεκροί και πολλοί τραυματίες. Στο άλλο μέτωπο, χώρο στις συνομιλίες δίνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διακόπτοντας τις επιθέσεις κατά του Ιράν, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ. Εν τω μεταξύ, το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Συνολικά 3.200 κρούσματα του έμπολα, συμπεριλαμβανομένων 1.405 θανατηφόρων, έχουν καταγραφεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από την κήρυξη της επιδημίας, ανέφεραν χθες οι αρχές της Αφρικανικής χώρας, με κάπου 100 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ το όριο των 2.000 κρουσμάτων δεν ξεπεράστηκε παρά στα μέσα Ιουλίου. Στην Ελλάδα, το Υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε ότι ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Την ευχή αρχιεπισκοπική του Διακονία να αποδειχθεί καρποφόρα και μακροχρόνια προς δόξαν του Θεού, πρόοδο της Εκκλησίας και διακονία του Οικουμενικού Θρόνου, εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος προς τον νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά Απόστολο, ο οποίος εξελέγει από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως νέος προκαθήμενος της Αρχιεπισκοπής Καναδά. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,46% και στις 51.947,25 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones, στο 1,14 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 6-1 κέρδισαν οι Red Sox τους Blue Jays και θα παίξουν σήμερα με τους Athletics. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 78 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με ηλιοφάνεια και χωρίς υγρασία, και στους 79 αύριο με ηλιοφάνεια και κατά τόπους συννεφιά. Στους 69 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία την Τετάρτη με πιθανότητα βροχής. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Group 5 POS, Computerized Cash Register Systems, Point of Snow. Group 5 POS, Point of Sale Cash Register Systems for you. And Dino Mavromati is offering a special, free upfront hardware costs, free software, free setup, installation, and menu development, free 24/7 remote and telephone support, with zero credit card processing costs, and free online ordering, and a $5,000 cash bonus if $30,000 is processed each month for the first 2 months of going live. Take advantage of the best around. Group 5 POS, Dino Mavromati at 781-883-1183.
2: When was the last time you thought about what would happen to your loved ones if something unexpected occurred? It's a thought no one likes to dwell on, but planning ahead can give you the peace of mind that no amount of money can buy. Life insurance isn't just about a policy. It's about protecting your family, your future, and everything you've worked so hard for. Imagine knowing that your loved ones will be financially secure even if you're not there to provide for them. And it's easier than you think to get started. With affordable options, flexible plans, and expert guidance, you can find the perfect life insurance plan to fit your needs and budget. I'm Joanna Antonopoulos, and I'm here to make sure your family is taken care of, no matter what life brings. It's time to give your loved ones the gift of protection, because the best way to take care of them is to plan ahead. Call me today to learn more, 781-894-7000, or email me at joanna@atlanticplanning.com. Life insurance. It's more than a policy. It's a promise to those you love.
3: Hi, Galimera. This is Art Stammers of AWS Business Services. For small business owners, credit card processing equipment isn't just a machine. It's a direct connection between your customers and your revenue. Whether you're running a storefront, taking mobile payments, or operating online, you need hardware that's fast, secure, and reliable. Call me, Art Stammers, at 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Savings with every swipe.
4: Κόσμος Restaurant στο 944 Main Street στο Walpole. Τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Την Δευτέρα κλειστά. Κόσμος Restaurant, πάτε και φάτε.
5: Enjoy an idyllic New England escape at the Wyndham Newport Hotel, offering modern accommodations, exceptional amenities, and spectacular water views. Situated in picturesque Middletown, the Wyndham Newport Hotel is just 3 miles from downtown Newport, reachable via our convenient shuttle. Top attractions such as the Newport Mansions, Newport Cliff Walk, and the International Tennis Hall of Fame are just minutes away. Take a dip in our heated indoor pool, work out in our state-of-the-art fitness center, which is open 24/7, and indulge in fresh seafood at our on-site restaurant and bar. The Wyndham Newport Hotel features spacious guest rooms, and the suites are appointed with king-sized beds, free Wi-Fi, and other thoughtful conveniences. If you're hosting a conference, celebration, or wedding, the non-smoking property offers 25,000 square feet of versatile event space, including two elegant ballrooms and exquisite outdoor venues. Use of technology, creative catering, and a team of attentive planners ensure that every occasion is one of a kind. The Wyndham Newport Hotel, located in Middletown, Rhode Island. Contact them at 401-236-2020 for more information. Greek family owned.
4: Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το Τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, trofoscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθείας σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την Ελληνική Ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Σε εξαιρετικά κρίσιμη φάση βρίσκονται οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές που πλήττουν τη Γαλλία και την Ισπανία, με τις φλόγες να απέχουν πλέον μόλις 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό και περισσότερους από 325.000 ανθρώπους να έχουν απομακρυνθεί συνολικά από τα σπίτια τους. Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα δυσμενείς, ενώ οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίζονται με χιλιάδες πυροσβέστες και ισχυρές εναέριες δυνάμεις. Σκηνές πανικού χθες βράδυ στο Σιάτλ, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ φαγητού Bite of Seattle που διεξαγόταν στο Seattle Center σε μικρή απόσταση από το εμβληματικό Space Needle. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν 2 νεκροί και πολλοί τραυματίες. Στο άλλο μέτωπο, χώρο στις συνομιλίες δίνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, διακόπτοντας τις επιθέσεις κατά του Ιράν, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ. Εν τω μεταξύ, το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, καθώς οι ΗΠΑ σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Συνολικά 3.200 κρούσματα του έμπολα, συμπεριλαμβανομένων 1.405 θανατηφόρων, έχουν καταγραφεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από την κήρυξη της επιδημίας, ανέφεραν χθες οι αρχές της Αφρικανικής χώρας, με κάπου 100 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ το όριο των 2.000 κρουσμάτων δεν ξεπεράστηκε παρά στα μέσα Ιουλίου. Στην Ελλάδα, το Υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε ότι ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Την ευχή αρχιεπισκοπική του Διακονία να αποδειχθεί καρποφόρα και μακροχρόνια προς δόξαν του Θεού, πρόοδο της Εκκλησίας και Διακονία του Οικουμενικού Θρόνου, εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος προς τον νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά Απόστολο, ο οποίος εξελέγει από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως νέος προκαθήμενος της Αρχιεπισκοπής Καναδά. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,46% και στις 51.947,25 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,14 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 6-1 κέρδισαν οι Red Sox στους Blue Jays και θα παίξουν σήμερα με τους Athletics. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 78 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με ηλιοφάνεια και χωρίς υγρασία και στους 79 αύριο με ηλιοφάνεια και κατά τόπου συννεφιά. Στους 69 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία την Τετάρτη με πιθανότητα βροχής. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Good morning from Evan, Lucky, and Catherine Metropolis, in remembrance of the greatest generations, our parents and our grandparents, who immigrated to the United States of America, and particularly to their parents, James and Catherine Metropolis, along with James and Diana Pergantis. And thank you to Grecian Echoes for helping to keep our Greek heritage alive. Once again, good morning from the Metropolis family.
2: Our name guarantees quality. KCR Carpuzzi's Commercial Refrigeration. Everything you need about heating, air conditioning, and refrigeration. KCR, competitive prices with high service and fast support. Since 1973, Carpuzzi's Commercial Refrigeration designs, installs, and maintains equipment systems for household and commercial use. We provide professional equipment for restaurants and hotels. Our expert staff at KCR is always there for you 24 hours a day, 7 days a week, just a phone call away. At Carpuzzi's Commercial Refrigeration, we move forward and involve technologically in terms of heating and cooling your home, your professional area, and your restaurant. The family-owned business of Andrew Carpuzzi's counts over 50 years of operation and continues with modern technology thanks to Caterina and George. KCR, competitive prices with priceless service. KCR products of high quality. Call call us at 1-800-CALL-KCR. Visit us at 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Check us out at www.carpuzis.com.
3: Athena International Market. Ένα μαγαζί γεμάτο με γεύσεις και μυρωδιές από όλες τις γωνιές της Ελλάδας στην καρδιά του Μπρόκτον της Μασαχουσέτης. Υγιεινά, παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας σε πολύ καλές τιμές. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, τυριά, όσπρια, ζυμαρικά, πίτες, ψωμί, γλυκά και χίλια είδη snacks. Athena International Market στο 753 Pleasant Street στο Brockton. Δευτέρα και Τρίτη ανοιχτά από τις 8 έως τις 6 το απόγευμα και από Τετάρτη μέχρι Σάββατο από τις 8 έως τις 7 το απόγευμα. Την Κυριακή κλειστά.
4: Are you looking for a reliable insurance agency? Calivas Insurance is a second-generation, family-owned and operated business committed to protecting the families of Arlington and surrounding areas for over 40 years. Covering auto, home, renters, condo, business, and life insurance, Calivas is here to ensure protection for you and your family, no matter the situation. Calivas' clients have praised their work for being efficient and supportive in their times of need. Calivas Insurance works with major carriers such as Safety Insurance. Feel free to call Charlie, Mike, Alina, Vicky, or Julie at 781-648-0060. Calivas is located at 635 Massachusetts Ave in Arlington. Call 781-648-0060 or email Mike at calivasinsurance.com to ensure a lifetime of safety and security.
3: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα. Καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
1: The Alpha Omega Council's primary mission is to unite Americans of Hellenic ancestry in order to promote and encourage loyalty and patriotism to the United States of America, while simultaneously cultivating the ideals of Hellenism. And the Council's membership is made up of successful professionals representing virtually every industry. Each year they give out scholarships and help out various Greek-American charities. Good morning from the Alpha Omega Council.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: You're listening to Grecian Echoes Afternoons on WNTN.
1: Έλα να το διαπίστωσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

WNDN AM 1550 and WNDN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μύρνα Βοστόνη και WNDN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιοκλειδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και γραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCACRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση!

Γεια σας, φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στη Γαλλία και στην Ισπανία, χιλιάδες πυροσβέστες μάχονται με τις τεράστιες πυρκαγιές. Στην Αμερική μας, το Πεντάγωνο του κυρίου Τραμπ μετονόμασε, λέει, τον πόλεμο στο Ιράν Overseas Operations. Δηλαδή, δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης. Μερική συννεφιά απόψε, θυμίζω τα Βοστόνη, με περίπου 65 βαθμούς. Αύριο Τρίτη, αυξανόμενη συννεφιά με σποραδική βροχή και 75-80 βαθμούς. Αύριο βράδυ σποραδική βροχή με 65-70 και την Τετάρτη θα βρέξει πάλι. Πήρες δελτίο αργότερα.

απόψε θα αρχίσω το μουσικό μέρος του προγράμματος, το πρώτο ημίωρο, με συνθέσεις του Γιάννη Σπανού. Ο εκλεκτός αυτός συνθέτης είχε γεννηθεί 26 Ιουλίου το 1934, το Κάτω, και πέθανε 31 Οκτωβρίου του 19, σε ηλικία 85 ετών. Μας άφησε όμως πολλά υπέροχα τραγουδία. Να ακούσουμε μερικά απόψε εδώ στο ημίωρο.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγγελοειδώντας μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το Ιγκλαν Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούλας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Hotos, Feta, Manouri και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraph Printing, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον βορειοεπιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστορα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινιάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν το τελευταίο ημίρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια, ειδικά από τη δεκαετία του 60. Απόψε στο ημίρο αδελφών Σκάλκου θα ακούσουμε Τόλι Βοσκόπουλο στα πρώτα τραγούδια του, που ήταν πραγματικά ωραία ρεμπέτικα λαϊκά. Να ευχαριστήσω εδώ θερμά επίσης και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Σημειώστε στο ημερολόγιο σας Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και Κυριακή 15 Νοεμβρίου για τον ελληνικό μας ραδιοφωνικό έρανο του ελληνικού μας γυροκομείου, στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου εδώ, στο σταθμό αυτό, και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Γιάννης Σπανός γεννήθηκε 26 Ιουλίου του 1934

Στο Παρίσι, επέστρεψε το 1963 και έγινε ο βασικός εκφραστής της νέας τάσης που ονομάζουμε Ανθολογία. Και νέο κύμα. Ο Γιάννης Πανός πέθανε 31 Οκτωβρίου του 2019 σε ηλικία 85 ετών. Μας άφησε όμως πολλά υπέροχα τραγούδια.

Ξεκινάμε απόψε στο ημίωρο το πρώτο της εκπομπής. Μερικά από τα πολλά τραγούδια που μας άφησε ο Γιάννης Πανός, ο οποίος ήταν και προγραμματισμένος να έρθει στη Βοστόνη, στο Μαλιώτιο, αλλά δυστυχώς ήταν για την εβδομάδα που είχαμε το μακελιό στον Μαραθώνιο και αναβλήθηκαν τα πάντα στη Βοστόνη. Η πόλη αποκλείστηκε τελείως 2-3 μέρες. Δεν μπορούσε να έρθει άλλη ημερομηνία. Τέλος πάντων, Γιάννης Πανός μας άφησε πολλά υπέροχα τραγούδια.

5:33 ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε, στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αρουσέτη, ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμφερτικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο το δυνατόν τιμές, έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Νέα Αγγλία. The Mullers Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυσταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε στο The Sphina Restaurant θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Moscow Fine Wine στο Somerville, ο Chris Λιάνος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λιγκέρς, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Moscow Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας, τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών Ελλάδας-Λιβύης στη βάση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Στη Γαλλία και στην Ισπανία, χιλιάδες πυροσβέστες μάχονται με τις τεράστιες πυρκαγιές. Το Πεντάγωνο του κυρίου Τραμπ μετονόμασε τον πόλεμο στο Ιράν Overseas Operations, δηλαδή δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης. Μερική συννεφιά απόψε με περίπου 65 βαθμούς, αύριο Τρίτη αυξανόμενη συννεφιά με σποραδική βροχή με 75-80, αύριο βράδυ σποραδική βροχή με 65-70 και την Τετάρτη θα βρέξει πάλι. Και the iconic Mount Olympus is now a World Heritage Place of UNESCO. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 ώρα. Και συνεχίζουμε αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμκερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 49 και τα 3 απόψε, το πρώτο σύνθεση του Γιώργου Μουζάκη σε στίχους Γιώργου Οικονομίδη. Θέλω να χορέψω, λέει η Σμαρούλα Γιούλη, μαζί με τον Γιώργο Δημάκη και τον Γιώργο Κεφαλά.

το δεύτερο είναι σύνθεση. Τι νους είναι σύνθεση, για να δω μια στιγμή. Του Ζωσέφ Κορινθίου. Μάλλον όχι, συγγνώμη. Είναι του Ζάκη Ακοβίδη. Σε στίχους Μαργαρίτη. Είναι η ζωή μου, είναι η ζωή σου ζωή μου, λένε η Ιωάννα Άλβα και ο Φώτης Πολυμέρης.

Όταν το σούρουπο απλώνει και το φεγγάρι ασημώνει, ως το μετρό κάθε λεπτό, όσο του

Και το τρίτο είναι σύνδεση του ίδιου του Φώτη Πολυμέρη με στίχους Κώστα Μάνεση από το 49. Ας ήξερα τι κρύβεις στην καρδιά σου, ερμηνεύουν ο Φώτης Πολυμέρης και ο Γιώργος Μαλίδης.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλυμπιερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές. Έξι παρά 13 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κωστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμους, βαπτίσια κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και συνεχίζω αμέσως τώρα με ένα ωραίο ποτπουρί με τον Νίκο Ζωηδάκη. Κριτικά τραγούδια.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αχουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Ουγούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατές μας από το New Hampshire ολόκληρο, το Maine ολόκληρο, το Vermont ολόκληρο και το Rhode Island ολόκληρο. Σημειώστε στο ημερολογιό σας. Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και Κυριακή 15 Νοεμβρίου για τον ελληνικό ραδιοφωνικό έρανο του ελληνικού μας γυροκομείου. Εδώ στο σταθμό αυτό, στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου, και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλπου είπαμε, απόψε θα ακούσουμε τον Λιβοσκόπουλο. Ο εκλεκτός αυτός καλλιτέχνης είχε γεννηθεί 26 Ιουλίου το 1940 και πέθανε 19 Ιουλίου το 2021, σε ηλικία 89 χρονών. Θα ακούσουμε μερικά από τα πρώτα τραγούδια του, τα οποία ήταν ωραία, αρχικά, λαϊκά, ρεμπέτικα. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη και να επιθυμίσω άλλη μια φορά το βιβλίο που έχει γράψει στην αγγλική, Go Far, Give Back, Live Greek, A Memoir. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία στο ίντερνετ, Amazon κλπ. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσω στα παιδιά και στα εγγόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του τουρισμού Αμερικής.

Τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής, ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, συνομιλίες στη βάση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, διεξάγονται σήμερα και αύριο στον τρίτο γύρο τεχνικών συνομιλιών Ελλάδας-Λιβύης στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στο Κιλκής, τρεις τραυματίες, οι δύο αστυνομικοί σε καταδίωξη υπόθεσης απόπειρας απάτης. Στα παγκόσμια νέα, μια ιδιαίτερα δυσμενής κατάσταση συνεχίζεται στη Γαλλία και στην Ισπανία. Χιλιάδες πυροσβέστες μάχονται με τις τεράστιες πυρκαγιές στην περιοχή του Μπορντό και δυτικά της Μαδρίτης, ενώ οι μετεωρολόγοι προβλέπουν επιδείνωση του καύσωνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν διακόψει προσωρινά τις αμοιβαίες επιθέσεις, αλλά δεν έχουν επαναρχίσει τις συνομιλίες για τερματισμό του πολέμου. Τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά και σε κάθε σταυροδρόμι του πολέμου οι επιλογές του κυρίου Τραμπ γίνονται όλο ένα και χειρότερες. Εδώ στην Αμερική μας, το Πεντάγωνο του κυρίου Τραμπ μετονόμασε τον πόλεμο στο Ιράν. Ανακοίνωσε τώρα δηλαδή ότι δεν κατατάσσει τα 4 νέα θύματα και δεκάδες νέους τραυματίες από χτυπήματα του Ιράν σε αμερικανικές βάσεις σε Σαουδαραβία, Κατάρ και άλλες εκεί χώρες στο κατάλογο του πολέμου με το Ιράν, αλλά δημιούργησε μια νέα κατηγορία Overseas Operations, υπερθαλάσσιες επιχειρήσεις. Δηλαδή δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης. Ο πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε χωρίς έγκριση από την αρμόδια Εθνική Επιτροπή να δώσει πυρηνικά πειράματα στη Σαουδική Αραβία εάν δηλώσει συμφωνία αναγνώρισης του Ισραήλ. Σε φεστιβάλ φαγητών στο Σιάτλ, χθες το απόγευμα ένας πιστολέρος άρχισε πυροβολισμούς και άφησε 2 θύματα και 4 τραυματίες. Μερική συννεφιά απόψε στη Μύρνη Βοστόνη με περίπου 65 βαθμούς, αύριο Τρίτη αυξανόμενη συννεφιά με σποραδική βροχή και 75-80, αύριο βράδυ σποραδική βροχή με 65-70 και την Τετάρτη θα βρέξει πάλι. Και in yesterday's annual meeting in Seoul, South Korea, UNESCO added the iconic Mount Olympus to the World Heritage List. Yes, the home of the 12 gods is now a World Heritage Place of UNESCO. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Δευτέρα, 27 Ιουλίου του 2026.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC. Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Δευτέρα, 27 Ιουλίου, Παντελεήμονος Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού, και σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 14 Ιουλίου, Νικοδήμου Αγιορείτου, Ακύλα Αποστόλου και Ιωσήφ Θεσσαλονίκης. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες στην ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα, 27 Ιουλίου, το 1576, ο Sir Walter Raleigh φέρνει για πρώτη φορά τα καπνά στη Βρετανία από τη Βιρτζίνια της Αμερικής, παραγωγή Ινδιάνων. Το 1694 ιδρύεται η Τράπεζα της Αγγλίας. Το 1832 η Εθνοσυνέλευση στο Ναύπλιο επικυρώνει την απόφαση των μεγάλων δυνάμεων, σύμφωνα με την οποία ο Όθων θα εστέλνει τον βασιλιά της Ελλάδος. Το 1866 ολοκληρώνεται με επιτυχία το Atlantic Cable, που κατέστησε δυνατή την ανταλλαγή τηλεγραφημάτων μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης. Το 1921, ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, με επικεφαλής τον Frederick Bunting, ανακοινώνουν την ανακάλυψη της ινσουλίνης, φάρμακο σωτηρία για τους διαβητικούς. Το 1953, υπογράφεται συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και τερματίζεται ο τριετής πόλεμος στην Κορέα, κατά τη διάρκεια του οποίου σκοτώθηκαν 1,5 εκατομμύρια Βορειοκορεάτες και Κινέζοι και περισσότεροι από 118.000 στρατιώτες του ΟΗΕ. Το 1960 χρηματοδοτείται ευρύ πρόγραμμα μεταλλευτικών ερευνών στην Ελλάδα. Το 1970 πέθανε ο δικτάτορας της Πορτογαλίας Αντώνιο ντε Ολιβέρα Σαλαζάρ, που ήταν δικτάτορ από το 1932 έως το 1968, δηλαδή 36 χρόνια. Το 1980 πεθαίνει στο Κάιρο σε ηλικία 60 ετών ο έκδοτος σάχης της Περσίας Μοχάμεντ Ρεζά Παχλεβί. Το 1991 στη Σοβιετική Ένωση δημοσκόπηση δείχνει ότι οι σοβιετικοί πολίτες αντιμετωπίζουν με δισταγμό τη μετάβαση της χώρας στο δυτικό καπιταλιστικό σύστημα. Εντάξει, ασώψεται ο Γκορμπατσόφ. Το 1996, σαν σήμερα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα, ένας άνθρωπος σκοτώνεται και 111 τραυματίζονται από έκρηξη βόμβας κατά τη διάρκεια συναυλίας στο πάρκο της Εκατονταετίας. Και τέλος, σαν σήμερα, 27 Ιουλίου, το 2003, πεθαίνει σε ηλικία 100 ετών ο ηθοποιός Bob Hope από τους μεγάλους του Hollywood. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

0: ακούσαμε στο ιστορικό ημερολόγιο, σαν σήμερα το 1832, η Εθνοσυνέλευση του Ναυπλίου επικύρωσε την απόφαση των μεγάλων δυνάμεων με την οποία ο Όθων θα στέφευε το βασιλιά της Ελλάδας. Έχουμε ένα τραγούδι για τον Όθωνα. Από το 66, σύνδεση του Ξαρχάκου με στίχους Νίκου Κάτσου, το ερμηνεύει ο Σταμαζικόγοντας.
1: Στο μοναστηράκι βαβαρή χωροφυλάκι, με στην αντιλιά χορεύουν μπρος το βασιλιά σιρτάκι. Στην Κρήτη και στη Μάνη θα

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, αγγελιοδοτών μας. Μου έφαγε το άλλο. Εντιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is more for your dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μαζιοκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ήμι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Ρεστρόντ, στο Πίποντι, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Ρεστρόντ, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Πίποντι, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Συνεχίζω τώρα με το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Το Λιβοσκόπουλο ακούμε απόψε στο ημίωρο αυτό. Ο μεγάλος αυτός καλλιτέχνης πέθανε 7 ημέρες πριν από τα γενέθλιά του. Είχε γεννηθεί 26 Ιουλίου 1940 και πέθανε Δευτέρα 19 Ιουλίου το 2021. Αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας βέβαια τα τελευταία χρόνια. Παραδόθηκε τελικά η καρδιά του στα 81 του χρόνια. Τόλης Βοσκόπουλος, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες τραγουδιστές που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο μουσικό στερέωμα. Και στον κινηματογράφο, ναι βέβαια. Γεννήθηκε 26 Ιουλίου το 1940 στον Πειραιά, στην Κοκκινιά μάλιστα, και έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο θέατρο το 1958 σε ηλικία μόλις 18 ετών.

Απόψε θα ακούσουμε μερικά από τα πρώτα τραγούδια του στην καριέρα του. Και βέβαια όσοι είστε πάνω από 39 χρονών, τα θυμάστε, τραγουδήστε μαζί μας. Σύνθεση του Ιδίου σε στίχους του συνεργάτη του Θεόπουλου.

Ξανθή αγαπημένη Παναγιά. Σύνδεση δική του και αυτό, σε στίχους Ηλία Λιμπαρόπουλου, το έγραψε βέβαια για την πρώτη του μεγάλη αγάπη, τη Ζωή Λάσκαρη.

Το τραγούδι βέβαια που τον καθιέρωσε στο μουσικό στερέωμα ήταν η σύνθεση του Γιώργου Ζαμπέτα. Αγωνία.

Τόνι Βοσκόπουλο. Ακούμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ο Βοσκόπουλος, είπαμε, γεννήθηκε 26 Ιουλίου το 1940 και πέθανε Δευτέρα 19 Ιουλίου το 2021.

Το Λίβο Σκόπουλο ακούσαμε στο ημίωρο των αδελφών Σκάκου, Γιώργου και Δημήτρη απόψε. Ο μεγάλος αυτός καλλιτέχνης είχε γεννηθεί 26 Ιουλίου το 1940 και πέθανε Δευτέρα 19 Ιουλίου το 2021. Μας άφησε όμως πολλά υπέροχα τραγούδια. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καληνύχτα. Καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά, έτσι. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!

συντονίζεστε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από τις 2.30 μέχρι τις 4 η ελληνική ήχο σας παρουσιάζει όλες τις τελευταίες ελληνικές επιτυχίες.